0: Καγούβιδα! Μα τι πλημάτι κακάς, μπαμπά. Μα τι φοβούν έφε.
1: Κουματσιγκάζα, κουματσιγκάζα. Σινάσα, ηνιοπαλάπα. Αγκάτα, πλόν, όσα κουάφουν, η ουλαλάνι.